Σε τον όρθρον επέρι Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλισθέντα του μνήματος, οίκον εκ του Αγγέλου, τον εν φωτία οι δύο υπάρχοντα με τα νεκρόν τι ζητείτε ως άνθρωπο, βλέπετε τα εντάφια σφάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξατε, ως ηγέρθει ο Κύριος θάνατός σας των θάνατων, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γέρο.

Επιχάρια και νεκτάρια, Ρασοφόριλε Αναστασία και Θεοδόρα, Σάλτσι Ανδρέι, Ιωάν, Βαλεντίν, Εμμανουέλ, Κλαούντιου, Μιχαήλ, Αλή.

ο πάντα τελεσφορήσα στο λόγο σου, Κύριε, και κελεύσα στη γη παντοδαπούς εκφύην καρπούς, εις απόλαυση και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμαση τους τρισπέδας και δανείτων Βαβυλώνια, βροδιέτων αμπροτέρους αναδείξας, αυτός πανάγατε βασιλεύ και τα σπέρματα ταύτα, συν της διαφόρης καρπής σου ευλόγησο. Αμήν. Σε καθόμεθα τα Αγία σου, ότι εις δόξα σύν και εις τιμή και μνήμη της πανυπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαθέν Μαρία Σάφτα προετέψε παρά το Σοντούλο και εις μνημόσιν ότρων ευσεβήτη πίστη τελειοθέντων παράσκουδε αγαθέτηστε ευθρεπίσας η ταύτα και της τιμήμην επιτελούσιν πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείες της πανυπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας εις και επισύναξεν επιτελούμε και πάντως σου των Αγίων, ότι σύ ο ευλογών αγιάζοντας σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και σύ την δόξα να αναπέμπομεν συν τον άρχο σου Πατρί και τον

Όσιν έχουν τα πάντα επισταυρούαν οι ψώθοι και θρύνει πάσα οι χτίσεις, τούτον βλέπουσα κρεμάμενο γυμνών επί του ξύλου. Ο ήλιος σας ακτίνας απέκρυψε και το φέγγος οι αστέρες απεβάλλοντο, η γη δε συμβολό το φόβο συνεκλονήτο, η θάλασσα έφυγε και επέτρε διερήγνητο, μνημεία δε πολλά είναι όχθησαν και σώματα γέρθησαν αγίων ανδρών. Άδης κάτω στενάζει και οι Ιουδαίοι σκέπτονται συκοφαντήσε Χριστού την Ανάσταση. Τα δε γίνει ακράζουση, τούτο Σάββατον εστί το υπερευλογημένον, ενώ Χριστός αφιπλώνει.

Ιού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εορτάζομεν, διόν της φθοράς το ημέτερον γένος ανακληθέν, προς αιωνία ζωή μεταβεύηκε. Μα την φυλάτης των τάφων κουστοδία, ούγαρ καθέξι τύμβος αυτοζωίαν, τι ανεκφράστο σου συγκαταβάσει Χριστέ ο Θεός ημών,

Τι ραθυμής αθλία ψυχή μου, τι φαντάζια καίρος μερίμνας αφελής, τι ασχολεί προς τα ρέοντα, εσχάτη ώρα εστίν απάρτη, και χωρίζεστε μέλλον με τον εντάφθα, έως καιρόν και χτυμένη, ανάνυψον κράζουσα, η μάρτη κάση σωτήρ μου, μη εκόψεις με ως περ την άκαρπος εκείν, άλλος έσπλαχνος Χριστέ κατηχτήρισον φόβο κραυγάζουσαν, μη μείνομεν έξω του νησί.

τη Αγία και Μεγάλη Τρίτη, της των 10 Παρθένων παραβολής, της εκ του Ιερού Ευαγγελίου μνίαν ποιούμεθα, Τρίτη Μεγίστη Παρθένους 10 φέρη, νίκην φερούσας αδεκάστου δεσπότου, αλλών η Θεία Χριστέ, μετά το φρονίμον ημάς συναρρύθμισον Παρθένων και τη εκλεκτή σου σύνταξον μπίμνη και ελέησον ημάς,

ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, σωτηρίας και βοηθείας των μετασπουδής και φόβου.

Υπεριάσε όστρων ασθενείες καταγημένων, υπερκοιμήσεως ανέσεως μακαρίας μνήμης και αφέσεως των αμαρτιών, πάντων των προαπελθών των ευσεβώς πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων και υπέρ των αδελφών ημών,

Δοσίου και Θεοφόρου Πατροσιμών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτρος της Αγίας Μονής Ταύτης.

και της υποδουκυρίου καταραθήσεις και ξηρανθήσεις οικείς, εις τον Πάγκαλον Ιωσήφ, σόφρον Ιωσήφ δίκαιος κράτορ όφτη, και σιτοδότης ο καλόν θυμονία, εις τη ξηρανθήσαν σικήν, την συναγωγήν σικήν Χριστός Εβραίων, καρπών άμυρων πνευματικών οικάζων, αράξιρένη εις φύγομεν το πάθος,